0: Range?
1: 300. 275.
0: Make your mind up.
1: 250. Ram it, Janet.
2: Όλοι σου προφεσιονάλτσι.
3: Manny Salazar owes $1 billion.
1: Ooh.
2: Ελίτα. Κοια ήγραπος βοήν πράβηλημα.
0: The shirt.
1: It's silk. I just told you. It's silk.
2: Ουτρέτα τελιά. Γκάια Ρίτσια.
3: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
2: Σίβα Ζώνα. Ουσίνεσταρου.